0: Έξι άνιους δέοι, έξι κουίτ όλιτ πε κάτα μούλι. Μπεάτη κουί ατσέναμ άνι βοκάτι σούντ.
1: Ντόμινε νον σουμ δίνους,
0: ουτ ίντρε σουρ τέκτουμ μεούν, σε τάντουμ δικβέρμου, έτ σαν άβητουρ άνιμα με. Κόρπους της Αγγλής Κρίστη, κουσόδιαν με εμπίτα μετέρναμ. Άμεν.